0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήξεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

πως πέρασες πολλά και θέλεις χρόνο να σκεφτείς, να μείνεις μόνη, να τα βρεις, λες, με τον εαυτό σου.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

0: σους γετζένου.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
5: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Çelik. Nazlı'na ölüyorum mu dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

0: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα, που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Λάλε δώστο λαζάκ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesi.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

μπράβο ρε παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλώς τα μας στο VIP σκυλάδικο. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, μωρό μου, τον Τάκη. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Θέλουμε να σας κάνουμε να τραγουδήσετε κι εσείς, να χορέψετε κι εσείς, να χορέψουμε κι εμείς. Λοιπόν, δεν το παίζει η ορχήστρα αυτό. Να σου πω ένα παρόμοιο. Τσιτσόπουλος.

ξέρεις τι θέλεις, γι' αυτό και με παιδεύεις. Θυμώνεις, ζηλεύεις με το παραμικρό.